0: Ντολόπε, ναι, πίτα. Ελοξίν, ημακάθι. Πίτα μα ρε παιδιόνκε, τσιγελελε. Κάνιε να κέφτε, ενιόνκε.
1: Λίγο μακόνια.
0: Κουβίζω, FM. The sound of choice of KZN.